και τον Άγχα Κάιπη, 20 και 20 και σαν γέχε να πάει κουστή του κάτσιον, να μας κουστεί να ζειώσει παχ, πάει πίσης κασιά, χανιά χέτα, νοκατσίσλαν, Δίλσον και κυλιάν τα Άντωνη Μπράβο, πάει κουνα πάφησα από να πάει κουστή του κάτσιον. Τσάντα, ο γερήμος πάει κασιάν κου, καί τσαλιαπάτα λιαχτάπη, φαμίλια Γκουτίζες, Φλόρες, πάει κουνα πάχ, λαπάς λιαχτάπη, ερμανος νίτσα, σούμα χουασιμάντα, πάει κουνα πάφησε, ουμάκι χαπίρι, η αβρασίτο όσο νίντσα και είπες να πάει κουσί το τούκου ή τούκου ο Ιαρήμου κουνάπα σου μαχουάσι αν κουνάπα να πάει κουσί το αρμόνος νέβι πάτσι κουσκα τσέκου σχέκι τσεχμάντα καί πίκι τσέκι βακι τσίβαν.